Είμαι αμφίζω, μαλλε δαμόρε. Είμαι μπρέκα η τέβε, αντίτσες μπόλια. Είμαι αντέβε.